εσύ να ζεις τι αγίμα. Εμέ φλόγα τεάρτα, ένα δράσαν εσές. Μου σηγώει του σύντου καλτρα, σύμνα ζεις τι αγίμα.